0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Μαν.
1: Στοτσιά Βουιτσέτηρη. Ράδιο Κατρέφεμ.
2: It's 4 a.m. I can't turn my head.